0: Buddy Dalumi!
1: Israel's Entertainment Show. Μουσική κούστα. Πάντε live. Όσερ λε δακά.